το πόσο σ' αγαπάω, είπα να μη σου πω. Το πόσο ενδιαφέρομαι, είπα να μη πω. Πόσο καλά περνάω, είπα να μη πω.

Καλά να είσαι κι όπου να είσαι. Αυτό μας τέλειωσε, λυπάμαι. Τρελέ.

πας και πώς να ξεφύγω. Με μαγιά μαγιά με κολλάς και δεν ξεκολλάς. Μπορώ μου στο

Γεννήθηκα εμπριστής και θα πεθάνω πυροσβέστης. Ξάπλωσα στα σύννεφα και ο ουρανός ο ψεύτης. Φωνάζει αρκετά, κουράστηκα με σένα. Οι αέριδες σε πάνε, οι άνθρωποι πεθαίνουνε πολλές φορές πριν μάθουν να αγαπά.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την πρόσφατη υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία, τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον, υπέγραψαν αμυντική συμφωνία την 7η Αυγούστου με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να επιφέρει ισχυρό οικονομικό πλήγμα στο Ιράν, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ προανήγγειλε μέτρα που δεν έχουν ξαναγίνει, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή ακόμα και την ερχόμενη εβδομάδα. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπεναμίν Νετανιάχου αναμένεται να έχει ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Τζάρετ Κούσνερ σε μια νέα αμερικανική προσπάθεια να επανακοινήσει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Την ίδια ώρα περισσότερα από 800 ντρόουν ανακοίνωσε ότι κατέριψε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον ρωσικού εδάφους. Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Μια εβδομάδα μετά το φωνικό σεισμό στην Κολομβία μειώνονται οι ελπίδες για έβρεση επιζώντων με τον αριθμό των αγνοωμένων να φτάνει τους 140. Σχεδόν 300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Η φωτιά που μένεται εδώ και λίγες μέρες στο Βέλγιο έχει φτάσει μέχρι τα σύνορα με τη Γερμανία. Η γερμανική πόλη Μόνσαου στα σύνορα με το Βέλγιο έδωσε χθες το βράδυ εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους κάτοικοι συνοικίας της. Στην Ελλάδα, χωρίς ενιαίο μέτωπο, με διάσπαρτες εστίες που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες, συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στη Σαλαμίνα. Το νησί βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα διπλό πύρινο μέτωπο στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

0: πυρκαγιάς που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,20% και στις 53.732,41 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, επιβεβαιώνοντας πως ανήκει στην ελίτ της Ευρωπαϊκής Κολύμβησης, ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου. 8-3 έχασαν οι Red Sox από τους Pirates και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 7:10 με τους Diamondbacks. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 73 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με βροχές και υγρασία και στους 79 αύριο με ηλιοφάνεια και υγρασία. Στους 83 βαθμούς ο υδράργυρος την Τετάρτη με ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ηχό είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Hi, this is Debbie Dedarian Dimitriadis from Edgewood Travel Agency. Is river cruising on your bucket list? Enjoy beautiful scenery, excellent local cuisine, and free excursions daily in every port. Indulge yourself in breathtaking Bavarian scenery, cruising in France, Holland, Budapest, and excursions to Prague and more. The ship is your hotel, so no more packing and unpacking. River cruises book a year in advance, so call early at 508-668-2636 and ask for Debbie or Ted G at 508-668-2636. Edgewood Travel Agency, we make travel easy.
2: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. The Gardens is a non-sectarian, non-profit organization and has no religious or residential requirements.
3: When was the last time you thought about what would happen to your loved ones if something unexpected occurred? It's a thought no one likes to dwell on, but planning ahead can give you the peace of mind that no amount of money can buy. Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure even if you're not there to provide for them. And it's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit your needs and budget. I'm Joanna Antonopoulos, and I'm here to make sure your family is taken care of, no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. Call me today to learn more, 781-894-7000, or email me at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance. It's more than a policy. It's a promise to those you love.
4: Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάβας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Σάμερβιλ της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάβας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στα Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617 623 1900.

0: Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius. Gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m. And every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.
1: Κόσμος Restaurant στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι, την Δευτέρα κλειστά. Κόσμος Restaurant, πάτε και φάτε.

0: more than 35 years, Cambridge's own Greek Corner Restaurant has been serving authentic Greek cuisine and hospitality, and it was the way it was meant to be. A local tradition since 1989, Greek Corner has earned multiple Best of Boston awards and has become a favorite destination for Greek Americans and food lovers across all of New England. From mouth-watering gyros, souvlaki, moussaka, and pasticcio, to homemade desserts and warm family service, every meal is a taste of Greece. And for over 15 years, Greek Corner has proudly supported our Grecian Echoes radio family. Visit them at 2366 Massachusetts Avenue in Cambridge with telephone number 617-661-5655. Greek Corner Restaurant, award-winning Greek cuisine, family tradition, and hospitality since 1989. Opa!
1: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
2: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα. Ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Κοζάνη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λευκάδα. Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο +30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
0: For all your real estate needs in Greece, Pesidides Group and Associates, call Yanni Pesidides internationally at 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
1: Καλημέρα σας, είμαι η Νικολέτα Παπαδόγιαννη και κάθε Κυριακή πρωί σας κρατάμε συντροφιά με τον Τέντ Δημητριάδη. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Hi, this is Teddy Dimitriadis. Don't forget to join us for our Sunday morning big show. Myself and Νικολέτα Παπαδόγιαννη every Sunday morning right here on WNTN Radio.
3: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me.
4: Και μιλάω ελληνικά, τη γλώσσα μας.
1: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν.

τροφός caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.

0: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC, servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401.
1: Μαραθώνας Feta Cheese. Το νόστιμο λευκό τυρί που κατέκτησε όλο τον κόσμο ζωντανεύοντας την αίσθηση της γεύσης με τον αλμυρό και πικάντικο χαρακτήρα του. Μαραθώνας Feta Cheese συνοδεύει όλα τα γεύματα, τις υπέροχες σαλάτες, αλλά είναι και το κυρίαρχο υλικό σε μία σειρά από συνταγές. Μαραθώνας Feta Cheese διανέμεται από το Costas Provision Company.
2: Taste and Art of Greece, created by two friends who met as teenagers on summer vacation, came together 29 years later to create a unique shopping experience that brings both America and Greece together, offering hidden gems from Greek artists that vary from products like jams and sweets to jewelry and glassware. Visit their e-shop today that ships internationally to find authentic, unique, and memorable pieces. Visit tasteandartofgreece.com online. That's tasteandartofgreece.com.
1: Ξενοδοχείο Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island. Η καλύτερη πρόταση στην ξεκούραση και στις διακοπές. Μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, το πανέμορφο ξενοδοχείο ελληνικής ιδιοκτησίας Windham Newport προσφέρει σύγχρονα καταλήμματα, άνεση και μοναδική θέα στο νερό. Το Windham Newport Hotel διαθέτει 2 αίθουσες εκδηλώσεων, ιδανικές για τη διοργάνωση γάμων, βαφτίσεων, πάρτι και συνεδρίων. Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island με τηλέφωνο επικοινωνίας 401-236-2020.
3: It's the summer sales event only at Sullivan Tire. Now's the perfect time to save on the tires you need. Buy 3 Yokohama tires and get the fourth free. Or save $100 on Continental or Falcon tires for whatever you drive. Plus get $50 off our tire protection and alignment package with a purchase of any 4 tires. Interest-free financing is available, making it even easier to save.
4: Don't miss these special deals all this month only at Sullivan Tire.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την πρόσφατη υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία, τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον, υπέγραψαν αμυντική συμφωνία την 7η Αυγούστου με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να επιφέρει ισχυρό οικονομικό πλήγμα στο Ιράν, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ προανήγγειλε μέτρα που δεν έχουν ξαναγίνει, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή ακόμα και την ερχόμενη εβδομάδα. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπεναμίν Νετανιάχου, αναμένεται να έχει ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τζάρετ Κούσνερ, σε μια νέα αμερικανική προσπάθεια να επανακοινήσει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Την ίδια ώρα περισσότερα από 800 ντρόουν ανακοίνωσε ότι κατέριψε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον ρωσικού εδάφους. Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Μια εβδομάδα μετά το φωνικό σεισμό στην Κολομβία μειώνονται οι ελπίδες για έβρεση επιζώντων, με τον αριθμό των αγνοωμένων να φτάνει τους 140. Σχεδόν 300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Η φωτιά που μένεται εδώ και λίγες μέρες στο Βέλγιο έχει φτάσει μέχρι τα σύνορα με τη Γερμανία. Η γερμανική πόλη Μόνσαου, στα σύνορα με το Βέλγιο, έδωσε χθες το βράδυ εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους κάτοικοι συνοικίαστης. Στην Ελλάδα, χωρίς ενίο μέτωπο, με διάσπαρτες εστίες που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες, συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στη Σαλαμίνα. Το νησί βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα διπλό πύρινο μέτωπο στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,20% και στις 53.732,41 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, επιβεβαιώνοντας πως ανήκει στην ελίτ της Ευρωπαϊκής Κολύμβησης, ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου. 8-3 έχασαν οι Red Sox από τους Pirates και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 7:10 με τους Diamondbacks. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 73 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με βροχές και υγρασία και στους 79 αύριο με ηλιοφάνεια και υγρασία. Στους 83 βαθμούς ο υδράργυρος την Τετάρτη με ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.

παραπονιέσαι ότι έγινα με κρίς. Κι ας θες εσύ που έχω πιάσει το ποτήρι, όμως αν θέλεις θα το κόψω το κρασί.

αγάπη χρυσή, εγώ θα κόψω το κρασί για σένα μόνο. Αφού στα χείλη σου τα δυο μπορώ αχόρταγα να πιω, απ' το κρασί που μόλις πίνω ξανανιώνω. Εγώ θα κόψω το κρασί αφού το θέλησες εσύ, λόγω τιμή.

χωρίς να βλέπω τα ολόγλυκά σου μάτια. Φαρμάκι γίνεται και στάζει συνεχώς. Μες στην καρδιά μου που τη με κάνες κομμάτια.

αγάπη χρυσή, εγώ θα κόψω το κρασί για σένα μόνο. Αφού στα χείλη σου τα δυο μπορώ αχόρταγα να πιω από το κρασί.

0: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
1: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Skrivanos and family, and the Deck Group and all its employees. Good morning from the Deck Group.
0: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Κρυβάνος, παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Ηχούς.
2: The Stenaris family welcomes you to join them at their public house tavern on Bolton Street in Marlborough, where you will experience a relaxed, family-friendly environment accompanied by delicious Greek and American eats, a full bar, live music, and a beautiful lakefront patio. Call at 508-485-4416 and visit their website at www.boltonstreettavern.com.
0: Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χονδρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
1: Good morning from Evan, Lucky, and Catherine Metropolis, in remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents, who immigrated to the United States of America, and particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis family.
0: Fotia Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε!

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την πρόσφατη υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία

0: Τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία την 7η Αυγούστου με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να επιφέρει ισχυρό οικονομικό πλήγμα στο Ιράν, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ προανήγγειλε μέτρα που δεν έχουν ξαναγίνει, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή ακόμα και την ερχόμενη εβδομάδα. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπεναμίν Νετανιάχου, αναμένεται να έχει ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τζάρετ Κούσνερ, σε μια νέα αμερικανική προσπάθεια να επανακινήσει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Την ίδια ώρα, περισσότερα από 800 ντρόουν ανακοίνωσε ότι κατέριψε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον ρωσικού εδάφους. Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Μια εβδομάδα μετά το φωνικό σεισμό στην Κολομβία, μειώνονται οι ελπίδες για έβρεση επιζώντων, με τον αριθμό των αγνοωμένων να φτάνει τους 140. Σχεδόν 300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Η φωτιά που μένεται εδώ και λίγες μέρες στο Βέλγιο έχει φτάσει μέχρι τα σύνορα με τη Γερμανία. Η γερμανική πόλη Μόνσαου, στα σύνορα με το Βέλγιο, έδωσε χθες το βράδυ εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους κάτοικοι συνοικίας της. Στην Ελλάδα, χωρίς ενιαίο μέτωπο, με διάσπαρτες εστίες που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες, συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στη Σαλαμίνα. Το νησί βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα διπλό πύρινο μέτωπο στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,20% και στις 53.732,41 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, επιβεβαιώνοντας πως ανήκει στην ελίτ της Ευρωπαϊκής Κολύμβησης, ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου. 8-3 έχασαν οι Red Sox από τους Pirates και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 7:10 με τους Diamondbacks. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 73 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με βροχές και υγρασία και στους 79 αύριο με ηλιοφάνεια και υγρασία. Στους 83 βαθμούς ο υδράργυρος την Τετάρτη με ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ηχό είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Grecian Echoes is presented to us on behalf, in part, by the Davos family, for the purpose of promoting our Hellenism, our history, our identity, our culture, and our Orthodox religion. Again, good morning from the Davos family.
2: Looking for great selection of premium cheeses? Well, look no further than your local Market Basket cheese shop. With a wide selection from 18 countries and many from local New England farmers, find your fix today at low Market Basket prices. Here's a cheese tip. Cheese is best served at room temperature. Demoulas Market Basket. More for your dollar.
3: Καλοκαίρι και παγωτό.
4: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
5: Καλοκαίρι και παγωτό.
6: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat. Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts. Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split. Whatever sweet craving you may have, Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy. Chill out at Dairy Queen.
2: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning.
7: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μύρνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας, Ταξιακλίδας.

Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300, και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα άφησε πίσω 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και 15 σπίτια καμένα. Στα παγκόσμια νέα για την υπόθεση του Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να φοβερίζει χωρίς καν διπλωματία. Μερική συννεφιά απόψε στη Μύρνα Βοστόνη με 65-70 βαθμούς. Αύριο Τρίτη μερική συννεφιά με κατά τόπους σποραδική βροχή και 75 βαθμούς. Συννεφιά αύριο βράδυ με 65 βαθμούς και υγρασία. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος στο πρώτο ημίωρο με μερικά τραγούδια που έχουν στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου από τη συναυλία που οργάνωσε ο Νταλάρας και πήραν μέρος και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες προς τιμήν του Λευτέρη Παπαδόπουλου, του μεγάλου στιχουργού μας. Είμαι βέβαιος, τα θυμάστε, τραγουδίστε μαζί μας.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελοειδώντας μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Αουσέντης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Moolah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Για να πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεμπειρότη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινωτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μουσικού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, με αθάνατα λαϊκά τραγούδια, ειδικά από τη δεκαετία του 60. Απόψε στο ημίωρο θα ακούσουμε ένα ειδικό αφιέρωμα στη Βίκη Μοσχολιού. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Μια σύντομη ματιά στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στη Μίζου Ναποστόνη. Η κοινότητα Αγίου Γεωργίου του Λίν προσκαλεί μέλη και φίλους στο ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ, το Labor Day Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό, με την ορχήστρα Φωτιά το Σάββατο βράδυ και ορχήστρα Ορφέας την Κυριακή το βράδυ. Ενώ οι DJs Χρήστος και Ζάντρος θα διασκεδάζουν τον κόσμο τις υπόλοιπες ώρες. Περάστε! Το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Αναργύρων του Μάρμπορο μας Ακουζέτης θα λάβει χώρα για αυτό το Labor Day Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, Σεπτεμβρίου 4, 5 και 6, στο δικό του χώρο, 9 Central Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Με την Δήμητρα και την ορχήστρα της Παρασκευή βράδυ, την ορχήστρα Ted Chingros με τον Charlie Μακρίδη και την Joanne Σαλογιάννη, Σάββατο και Κυριακή βράδυ, θα είναι εκεί και τα χορευτικά Λυκείου Ελληνίδων και Greek Pride από το Rhode Island. Περάστε! Και ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του ελληνικού μας γυροκομείου θα λάβει χώρα στην εκπομπή του Θόδωρου και στη δική μου εδώ στο σταθμό αυτό, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας.

αφιέρωμα στον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ακούμε απόψε στο πρώτο ημίωρο. Ο μεγάλος αυτός σιγουργός, σιγουργός που έχει γράψει πάνω από 2.000 τους στίχους για πάνω από 2.000 τραγούδια. Τιμήθηκες με μια ωραία συναυλία που οργάνωσε ο Γιώργος Ανταλάρας πριν από χρόνια, το 2008, μαζί βέβαια τότε με τη Μαρινέλα, την Γλυκερία, τον Κώστα Μακεδόνα, Μελίνα Στραντίδου και το συγκρότημα Όναρ. Τραγούδια που τα θυμάστε όλοι, τα θυμόμαστε όλοι. Τραγουδίστε μαζί μας.

τραγούδια με στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Μερικά από τα 2000 όσα που έχει γράψει, ακούσαμε στο πρώτο ημίωρο απόψε. Ο άνθρωπος αυτός συνεχίζει να γράψει. Να είναι καλά.

5 και 35 λεπτά ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα, μέχρι τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι στην Ανατολική μας Αχουσέτη. Από το ίντερνετ βέβαια μας ακούνε όλοι παντού. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο το δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυζιταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine στο Somerville, ο Chris Λιάνος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρς, προσφέρει free delivery σε

Κίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα άφησε πίσω 2 νεκρούς, 10 δραματίες και σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές. Στα παγκόσμια νέα για την υπόθεση του Ιράν συνεχίζει ο πρόεδρος Τραμπ να φοβερίζει χωρίς καν διπλωματία. Πυρκαγιά στο Βέλγιο εξαπλώνεται στα ασταμάτητα προς τη Γερμανία. Στην Αμερική μας γενικότερα στο αεροπλανοφόρο USS Lincoln μεγαλύτερο πρόβλημα το ηθικό των 5.000 ναυτών και θα τους φέρουν πίσω στην βάση τους σύντομα από το Ιράν, από την περιοχή του Ιράν. Η τροπική καταιγίδα Λάλα στον Ειρηνικό περνάει ξυστά από τη Χαβάη. Μερική συννεφιά απόψε θυμίζουν τα Βοστόνη με 65-70 βαθμούς. Αύριο Τρίτη μερική συννεφιά με κατατόπους σποραδική βροχή και 75 βαθμούς. Συννεφιά αύριο βράδυ με 65-70 και υγρασία. Και οι ιατρικές επιστήμες στην Αμερική μας συνεχίζουν την έρευνα και την πρόοδο. Το πλήρες δελτίο της Ελληνικής Φωνής στις 6 η ώρα.

Και συνεχίζω τώρα αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 52 και τα 3 βλέπω, το πρώτο, σύνθεση του Νίκου Γούναρη με στίχους Κώστα Κοφινιώτη, «Όλα τα τραγούδια μου τα έγραψα για σένα», λέει ο Γούναρης μαζί με την Λένα Γιάννα. Μήπως είναι εκείνη στη φωτογραφία σε πολλά από τα άλμπουμς του Γούναρη. Ποτέ δεν μας εξήγησε ο αείμνηστος.

Το δεύτερο είναι σύνδεση του Μιχάλη Σουγιούλ με στίχους Γιώργου Οικονομίδη και Κώστα Πρετεντέρη από το 52. Θα ήθελα λίγο πει πενθάνω. Λέει ο Σώτος Παναγόπουλος μαζί με τον Γιάννη Τσασούλα.

Και το τρίτο είναι σύνθεση του Κώστα Ζαχαρόπουλου σε στίχους Στάκη Οικονομίδη από το 52, «Σαν το κρασί», λένε ο Άλκης Παγώνης και ο Τότης, πώς τον λέει το όνομά του, Ελευθεράκης.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλαμπιερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Έξι παρά 10 ώρα Βοστόνης, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνίτου φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών, εκδηλώσεων, γάμπους, φλαφτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζω τώρα το μουσικό μέρος του προγράμματος με μερικά τρία δημοτικά, ειδικά τραγούδια, μάλιστα δημοτικά. Το πρώτο, το Τσακώνικο. Είπαμε η Τσακωνιά είναι 5-6 χωριά πάνω στον Πάρνονα, έτσι.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αχουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328.

Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Woburn, το Lynn, το Arlington και το Hingham. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, καθώς προείπα, θα ακούσουμε απόψε Μπίκη Μοσχολιού. Η μεγάλη αυτή καλλιτέχνης είχε... πέθανε μάλλον, συγγνώμη, πέθανε 16 Αυγούστου το 2005. Οπωσδήποτε χθες στην εκπομπή δεν είχα ώρα να έχουμε το αφιέρωμα. Θα το ακούσουμε απόψε. Μπίκη Μοσχολιού, η μεγάλη καλλιτέχνης της δεκαετίας του 60. Και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη συνεχίζει τις καλές πωλήσεις στο ίντερνετ και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσω στα παιδιά και στα γκόνια να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα άφησε πίσω 2 νεκρούς, 10 δραματίες και σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές. Έχουν και 302 συλλήψεις για εμπρησμούς από την αρχή του έτους σε ολόκληρη τη χώρα. Ελλάδα, το μεγαλείο σου. The latest big fire on the island of Salamina left an elderly couple dead, 10 people injured, 15 homes burned and damages to the electric and water systems. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία, αποκλείοντας ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο και στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Η Ελλάδα πανηγυρίζει εξάλλου διπλό θρίαμβο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Αγγλία, με τον Απόστολο Χρήστου να κατακτά το χρυσό στα 100 μέτρα ύπτιο και τον Εμμανουήλ Καραλή το ασημένιο στο άλμα επικοντό. Συγχαρητήρια στα παιδιά και Ελλάδα το σωστό μεγαλείο σου. Στα παγκόσμια νέα για την υπόθεση του Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε να ταράξει με βομβαρδισμούς στο Ομάν εάν το κράτος αυτό σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς με το Ιράν που διεξάγουν συνομιλίες εβδομάδες τώρα χωρίς την Ουάσιγκτον. Συνεχίζει να βαβερίζει, χωρίς καν διπλωματία. Παρακάτω, πυρκαγιά από την Παρασκευή στο Βέλγιο έχει ήδη καταστρέψει περίπου 30.000 στρέμματα προστατευόμενου δάσους και εξαπλώνεται ασταμάτητα προς τη Γερμανία. Στην Αμερική μας, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ που έκανε την επιτόπου εξέταση στο αεροπλανοφόρο USS Lincoln με τους περίπου 5.000 ναύτες πλήρωμα που είναι στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά του Ιράν, 9 μήνες τώρα, έχει μεν μικροπροβλήματα που πρέπει να διορθωθούν, με μεγαλύτερο πρόβλημα το ηθικό των ναυτών που έχουν την έλλειψη επικοινωνίας με συγγενείς πέρα από τους συνήθεις 6 μήνες. Ο πρόεδρος Τραμπ και ο υπουργός Αμήνης Χέξεθ, τρομάρα τους και των διόνων, απέρριψαν το ηθικό ως πρόβλημα, αλλά το Γενικό Αρχηγείο καλού κακού στέλνει το USS Washington από την Κινέζικη θάλασσα για αντικατάσταση. Η τροπική καταιγίδα Λάλα στον Ειρηνικό περνάει ξυστά νότια του μεγάλου νησιού της Χαβάης με πλημμύρες και διακοπή ηλεκτρικού σε περίπου 100.000 σπίτια και επιχειρήσεις και η πολιτεία Ινδιάνα είχε από μέρες πρωτοφανείς βροχές και πλημμύρες και τώρα προβλέπεται πρωτοφανή ζέστη με πάνω από 100 βαθμούς. Μερική συννεφιά απόψε στη Μίζωνα Βοστόνη με 65-70 βαθμούς, αύριο Τρίτη μερική συννεφιά με κατατόπους σποραδική βροχή και 75. Συννεφιά αύριο βράδυ με 65-70 βαθμούς και υγρασία. Και οι γιατρικές επιστήμες στην Αμερική μας συνεχίζουν την έρευνα και την πρόοδο, παρά τη μείωση κρατικής χρηματοδότησης από την κυβέρνηση Τραμπ. Γιατροί και επιστήμονες στο Children's Hospital Βοστόνης θεραπεύουν τώρα, λένε, την έλλειψη ακοής σε μωρά και μικρά παιδιά με κατευθείαν επέμβαση στο γενεαλογικό σύστημα χωρίς εμφύτευση εξωτερικής βοήθειας. Συγχαρητήρια. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Δευτέρα, 17 Αυγούστου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακολούθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάλυση των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets.
Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

στα κοινωνικά μας νέα, το θυμίζω να προσθώνει το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Γεωργίου στο Λίν. Θα λάβει χώρα το Labor Day Weekend όπως κάθε χρόνο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκισματά και μουσική για χορό, με την ορχήστρα Φωτιά το Σάββατο το βράδυ και την ορχήστρα Ορφέα την Κυριακή το βράδυ, ενώ όλες τις άλλες ώρες θα παίζουν ελληνική μουσική οι δύο DJs Χρήστος και Ζάντρος. Don't miss the annual three-day Greek festival of the St. George community of Lynn coming up on Labor Day weekend, September 4th, 5th and 6th at their grounds on South Common Street in Lynn with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Αναργύρων του Marlborough Massachusetts θα λάβει χώρα και αυτό το Labor Day weekend όπως κάθε χρόνο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, Σεπτεμβρίου 4, 5 και 6, 5 με 11 την Παρασκευή, 12 με 11 Σάββατο και Κυριακή, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Εκεί βέβαια φημίζονται για το Lamb Shank, έχουν και όλα τα άλλα ελληνικά φαγητά, σουβλάκια κλπ, παστίτσιο, τυρόπιτες, σπανακόπιτες, σαλάτες, με κρασί και μπύρα. Και διασκέδαση Παρασκευή βράδυ με το συγκρότημα της Δήμητρας, 6 με 11, Σάββατο και Κυριακή με το συγκρότημα Ted Chingros Band με τον Charlie McGreedy και την Joanna Σαλογιάννη, ενώ θα είναι εκεί και το χορευτικό του Λυκείου Ελληνίδων το Σάββατο και το χορευτικό Greek Pride από το Rhode Island την Κυριακή. Don't miss the annual three-day Greek festival of the Saints Anargyri community of Marlborough, Labor Day weekend, Friday, Saturday and Sunday, September 4th, 5th and 6th, at their grounds, 9 Central Street, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Peraste! Και το ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του ελληνικού μας γυροκομείου θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρο και στο δικό μου Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου. Και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. That's the annual radiothon of the Hellenic Nursing Home, Sundays, November 8th and Sunday, November 5th on my program, with additionally on Friday, November 13th on Ted's program, as well as those two Sundays. And of course, we urge you to call in those days and pledge your gift to the Hellenic Nursing Home.

βλέπω το λαϊκό ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα γιορτάζονται όσοι έχουν πολλά ονόματα. Εδώ μεγάλος κατάλογος. Όσοι έχουν το όνομα Γεράσιμος, και σκέφτηκα αμέσως το Γεράσιμο Ανδρεάτο.

0: χρωστάει.
1: Α, μια στιγμή παρακαλώ. Να ακούσουμε βέβαια το ιστορικό ημερολόγιο. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Δευτέρα, 17 Αυγούστου, Μύρονος Μάρτυρος, Παύλου και Ιουλιανής Μαρτύρων. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 4 Αυγούστου, τον Ενεφέσο 7 Πέδων και Ευδοκίας Όσιο Μάρτυρος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας, εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα, 17 Αυγούστου, το 1790, η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών μεταφέρεται από τη Νέα Υόρκη στη Φιλαδέλφεια, όπου θα παραμείνει μέχρι το 1800 και μετά θα μεταφερθεί στην Ουάσιγκτον. Το 1807, το Claremont, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Robert Fulton, κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Hudson Νέας Υόρκης. Το 1828, ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας ιδρύει το πρώτο τάγμα πυροβολικού, αποτελούμενο από επιτελείο και 6 πυροβολαρχίες. Το 1913 οι ελληνικές αρχές εγκαταστάθηκαν επίσημα στο Καστελόριζο. Το 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ ανακηρύσσεται Γενικός Διοικητής της Ανατολής. Το 1942 σε ατμόσφαιρα εγκρατιότητας μετά τον πόλεμο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Winston Churchill συναντάται με τον, μάλλον κατά τη διάρκεια του πόλεμου, συναντάται με τον Σοβιετικό ηγέτη Ιωσήφ Στάλιν στη διάρκεια τετραήμερων συνομιλιών στη Μόσχα και συμφώνησαν για τις σφαίρες επιρροής στα Βαλκάνια, συμφωνία κυρίων, και το χαρτί το κράτησε ο Churchill, ενώ ο Στάλιν την ονόμασε συμφωνία κυρίων. Μάλιστα. Το 1957 αρχίζει να λειτουργεί η ηλεκτρική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Κηφισιά, και τέλος σαν σήμερα, 17 Αυγούστου, το 1961, η Υγειονομική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών επιτρέπει την κυκλοφορία του εμβολίου κατά της πολιομελίτιδας. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο. Εντάξει, και συνεχίζουμε με τον Ιεράσιμο Ανδρεάτο.

more for your dollar at Jamula's Market Basket. Market Basket supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημιιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Restaurant, το Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Πρωτού προχωρήσω με το ημίωρο των αδελφών Σκιάλκου, έχω ένα κάτι special εδώ. Χθες που παρακολούθησα το ρεπορτάζ στο ίντερνετ από Ελλάδα για την επέτειο μνήμης Μπίκης Μοσχολιού, είδα ένα βίντεο όπου η Χαρούλα Αλεξίου και η Δήμητρα Γαλάνη με τις κιθάρες τους, η μία από την κάθε μεριά της άλλης, της αείμνης της Βίκης, στο καναπέ, σε ένα καναπέ, τραγούδησαν μαζί τις αυτές γυναίκες ένα από τα τραγούδια της Βίκης. Θα τα ακούσουμε τώρα, πρωτού προχωρήσουμε με το ημίωρο.

Συνεχίζω τώρα το μουσικό μέρος του προγράμματος με το ημίωρο των αδελφών Σκάρκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Απόψε αφιέρωμα στη δίκη μου σχολείου. Είχε γεννηθεί 23 Μαΐου το 1943 και πέθανε 16 Αυγούστου το 2005. Μία από τις μεγαλύτερες, θα έλεγα, τραγουδίστριας, ερμηνεύτριας του λαϊκού τραγουδιού.

0: Μασάφησε. Πολλά υπέροχα τραγούδια.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την αγάπη που μου δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια της καλλιτεχνικής μου ζωής. Κι εγώ σας αγαπώ πάρα πολύ και σας θεωρώ ένα μέρος της οικογένειάς μου. Έτσι θέλω να αισθάνεστε κι εσείς για μένα. Δεν σας έκρυψα ποτέ τίποτα. Ποτέ. Πάντα ήμουν ανοιχτό βιβλίο για σας.

Σύνδεση αυτό βέβαια του Γιώργου Ζαμπέτα. Και το επόμενο, το οποίο θα ήθελα να ακούσουμε, το original recording της Βίκης μαζί με τον Ζαμπέτα.

0: Άρα δύο λόγια της Βίκης Μοσιολιού.
1: Θα σας τραγουδήσω την πρώτη μεγάλη μου επιτυχία που έγραψε ο Σταύρος Τσαρχάκος για την ταινία Λόλα. Το τραγούδι λέγεται «Χάθηκε το φεγγάρι». Όμως με συγκινεί ιδιαίτερα. Με συγκινεί ιδιαίτερα γιατί μου άλλαξε τη ζωή.

Vicky Mosciolio, Augusto Mabotse, Στοιμίωρο, τον Αδελφόν Σκάλκου, Γιώργο Δημήτρη, τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Μεγάλη αυτή καλλιτέχνη είχε γεννηθεί 23 Μαΐου του 1943 και πέθανε 16 Αυγούστου του 2005 σε ηλικία 62 ετών από καρκίνο. Μας άφησε μια πλήρη παρακαταθήκη. Ακούσαμε μερικά από τα τραγούδια της εδώ, στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να υπενθυμίσω το φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων στο Λίν, το Labor Day Weekend, και το φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Αναργύρων στο Marlboro, Labor Day Weekend και τα δύο. Περάστε. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα, καλή ανάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα, να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή, οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.